0: Ρουρούι Μποτόπ.
1: Ροκάρε και ρουρούι ρεύει. Ροδία κυρίου. Κουκένα FM. Ρουρούι Μποτόπ. Νιε Μποτόπ. Back to back. Κουκένα FM.

ετεγώ Steve Rogers. Ρούι μπορώ να κάνω μακριά. Αλλά το κινητήριο του τώρα τίγε ώρα αντάει. Άξιο είναι σε κόντς. Να κέδα χικόρη και άντα βέγα δάινια. Σιώτικο. Να είναι γέδα το κόθο και γέδι. Να μπερε. Βάνα τώρα ο γέιδα. Ναι, εγώ κομμένη δια. Ωραία. Μα φουρούλη μαρία μάγκη. Μα αδειώδε. Μα κοραγωμόνετε Αφρικά. Τι είναι ούγα Κένια. Τα ούγα Αφρικά. Να κέρα και το μαγαόνε του. Να μάδει να μάγει και μόνο μόνο μακριά. Νο μάδει να μάει το μόδε. Να μάδει να μάλε μόδε το κόνα μου. Μα κοραγω leadership. Leadership κάνω τον κολλήρα του κόνα γουέμα φορολίνη με γεμά Αφρικά. Είναι το biggest problem. Το όνομα όνομα γίνει το τίγιο τα γουέ σόβ. Στην σου έννοια με. Να και τόσο άγωνα να γα. Να γέδα το κόνα το γέδα άντομα γεσόβ. Μα δε να μάει το